0: σου.
1: Βάβολα να γίνει σαν τσίτσι για να τσιτσι ανταγιάζει. Φα γίνει να μου νιάσαν του σου μπαβαν παγού κρύου του πκού. Γίνει να νιάσαν του σένα τυρού. Τσιά τσιά ρουάν φαγού καβί. Ρίφα ζαρένο μτσάνκα να βες τσιστούν ζώου. Λαλά πάνω ρένα να μα μια λαλά νάζει. Μανούφα. Τσουρού τα ξάν. Φαζάβεται υποβολάζω με λαλά πάνω ρένα. Άζουν σου μπαβαν παγού κατώ ζαν. Άζουν πλέον να αντιπιπλικά κόρα μισή τσιμπιέτη. Ατόν τρο πάντα βούλο ζώο. Ni, onda fabio assemblée de tout. Zany ni fahona na regula fa ina ny tatavatsika hoe, any amin'ny andro amro eno no mitady ny amro mifolo tondro. Hozany fa za. Zavatra azo atao zany ary tokony atao sa tsy zany ny asany. Koa manina ny tsy atao. Fa samy mijery fotsintsika rehetrarehetra, mibitabitaka daholo fa nahazo vola. Fa nga ny andray vola no na ny fidianan'ny olona anao tao fa tsy aro ny tompontsony. Mba hampivelatra ny fiainany, anatsara ny fiainany, ny taranany sy ny zanany. Za any ange le vaolana fa manina ny tsy atao.
2: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Αστούμκ βάβει.
1: Και η Βαγγέλα μίζαν το κουνιούτ φατί. Μια ρεντή φυσικά βαν λάλα να τι. Ή, βανε προβέν στη λιάρα. Βανε καζό αψίδα. Α, δεν είναι έναν άστη. Άρα κρέγει ήταν τελερήν να τόσι. Νίζα να ναφνά τα ρίτα ρίτα να τότε βατράν τόου. Καρακάρα μπιπιούν πι. Μανώζε μαφνά τραν τσίρτη τι τούγκα για την φτώνα δεν σημαίνει αντίζαν. Αν φανταμίνα να όταν ουε μαφνάτσα ζώκα με τη τσάρα μίντσι. Ειρήνα μπαου φουάτσα. Βέτε να μπαβα κακό μπατέ να ουε τσαουφώνα βαρατσιτε ουε αρουε μαλαγκάσι. Αλλάζα μπέν τσφαναρά ανταλάνα φαν μπατέ να ουε ανάρα ταλάνα φώνα μαλαγκάσι σαν.
2: Αν ουσίτσι νιαντέζε ότι φαναμπούλα να μίτσι νεφα μου ζεύω τα φάτσα. Non le fina neva di smetti mandefona. Zeluzan antanariva di atrandreneza vota dvula in varata o mazava. Snatarek vara caracalu, vundalu de zeno, natarek vara fandinina lutu conifa, nandiva transumit. Fipetra takina mina fatina fasalaman luzantena, fipetra takinea. Arak ni tunda nwe mlala na sini ni anjana nai dirfa salamu vata na dirfa kamande.
3: Ifa ila ila yangi ifa tamni Disney fumar. Isu bumba ifa kamba mandi ndi chide no. Ifa tapa gula na ngali isu bumbu yeti na tapa ke ifa mande. Ampam pamanara manara kalala na lisi pan tina zai. Purun kas busi sultana na sen kamba.
4: Afa na pitaf so saya. Tendeu a Antananarivo. Se é favor, não nunca aquele mesmo le fica tu na lelala na andança na yas. Tena mafpe, asa nenze anan. Tena salpe, mesmo na TV. Só era só tem bola fizalina pe cule. Fandiana nam bola yenza na pe. Coi homens a cara pula tena terpe, mesmo mar seiva fandamba o fuata. Fandi anco só na TV mambula rate. Tena cis nin na tum mesmo na fa fizalina pe daol. Eu am pitatitra izany dia tokony hoe ho sarotina ihany aloha ilay mpitatitra izany e hoe amin'ilay fidiran'ilay olona fivezivezy eo anaty tômôbila na hoe na dia ilay olona tokony hikasikasika an'ilay fekinana sindratra rehetra raha izao a tokony ndeha ny tanana izany dia hoe manao croise lebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandefa tany any fa tsy ohatra ny talohatsy io fa mila mitandrina be
5: toerana analeha aloha avy any Betafo a andeha ho any Ambositra izany hoe avy ety atsera andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raha raham-pianakaviana avaliana ho anay mpandeha zany ny fisokafany lalana hatr'izay fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sauta tumpkula, sauta tumpkvav.